Η Ευρώπη είναι μία από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές στον κόσμο, με πολλές πόλεις της να αποτελούν σημαντικά κέντρα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι αστικές μεταφορές διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων και επιδιώκει να δημιουργήσει εξυπνότερα και πιο βιώσιμα συστήματα κινητικότητας για τις πόλεις της. Παρακολουθείτε το podcast ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει μια πιο πράσινη, υγιή και βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθώντας μια πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σημαντικό βήμα για να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να οικοδομήσει συστήματα αστικών μεταφορών που θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικά και στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας, μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διαμορφώσει τις μεταφορές του μέλλοντος στις πόλεις και κομοπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό σύστημα αστικής κινητικότητας, βοηθώντας τις πόλεις να πετύχουν το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040. Στο επίκεντρο του πλαισίου για την αστική κινητικότητα βρίσκεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στο περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί για την ατομική χρήση αυτοκινήτου. Το σχέδιο στοχεύει να κάνει αυτές τις βιώσιμες εναλλακτικές πιο προσιτές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να τις επιλέγουν πιο συχνά. Ένας άλλος βασικός άξονας του πλαισίου είναι η ψηφιοποίηση. Με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας, να μειώσουμε τη συμφόρηση και να κάνουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο αποτελεσματικές. Επιπλέον, το πλαίσιο προωθεί τη χρήση υπηρεσιών όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα και αυτοκίνητα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους. Το πλαίσιο για την αστική κινητικότητα θέτει επίσης ως στόχο την ανθεκτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι οι πόλεις της είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν από κρίσεις, είτε αυτές προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, είτε από πανδημίες όπως η COVID-19. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το νέο σχέδιο αποσκοπεί να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση αναπηρίας ή την οικονομική τους κατάσταση, στις αστικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Η χρηματοδότηση αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αστικής Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης με τις οποίες βοηθά τις πόλεις να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις όπως είναι η απόκτηση ηλεκτρικών λεωφορείων και η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ας δούμε την περίπτωση της Γάντη στο Βέλγιο. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πόλη εισήγαγε, μεταξύ άλλων, ζώνες χαμηλών εκπομπών και επέκτηνε τις ποδηλατικές υποδομές της, μειώνοντας έτσι την κίνηση και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθώντας καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, πόλεις και κομοπόλεις σε όλη την Ευρώπη καλούνται να προωθήσουν τις βιώσιμες μεταφορές και να προσκαλέσουν τους πολίτες τους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις αντί για το αυτοκίνητο. Διοργανώνουν λοιπόν εκδηλώσεις όπως ποδηλατοδρομίες, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο και εργαστήρια για τον αστικό σχεδιασμό.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αναδεικνύει έτσι τα ωφέλη των πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, ενώ προάγει παράλληλα την κουλτούρα της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη καινοτομία και συλλογική δέσμευση για τη δημιουργία πιο βιώσιμων αστικών χώρων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διευρύνεται διαρκώς. Πραγματοποιείται πλέον σε περισσότερες από 3.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κάθε φθινόπωρο. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι η θέσπιση μόνιμων μέτρων που βελτιώνουν τις μεταφορές. Για παράδειγμα, το 2023 πολλές πόλεις υιοθέτησαν λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας και εφάρμοσαν έξυπνες τεχνολογίες μεταφορών. Ας δούμε πιο αναλυτικά την περίπτωση της Λουμπλιάνα, της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η πόλη συμμετέχει σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στους αστικούς της χώρους. Έχει επεκτείνει τις πεζοδρομημένες ζώνες, έχει βελτιώσει το δίκτυο δημόσιων μεταφορών και προωθεί το ποδήλατο ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς. Αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, καθώς το 2016 η Λιουμπλιάνα κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας. Η ποιότητα του αέρα της πόλης έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά και οι κάτοικοι της απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής. Τον Μάιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Αστική Κινητικότητα, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν βιώσιμα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα συστήματα μεταφορών στις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ψήφισμα υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι η αστική κινητικότητα πρέπει να καθοδηγείται από έξυπνες, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά προσιτές, ανταγωνιστικές, βιώσιμες και πολυτροπικές λύσεις μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, ψηφιακοί και υγειονομικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργή κινητικότητα, όπως είναι το περπάτημα και η ποδηλασία, και τις υπηρεσίες της λεγόμενης μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρονικά σκούτερ. Παρά τις επιτυχίες, πολλές προκλήσεις ακόμη παραμένουν. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η συνεργασία μεταξύ πόλεων, πολιτικών φορέων και πολιτών είναι καθοριστική για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο αστικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

και επιβεβαιώνει ποια μέτρα αποκατάστασης μπορεί να υποστηρίξει το Ταμείο. Μετά από αυτό, η Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο βοήθειας, το οποίο πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις εγκριθεί, τα κονδύλια μπορούν να εκταμιευθούν γρήγορα, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου. Κάποιες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν χρηματοδότηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής προτού καταφέρουν τελικά να λάβουν στήριξη. Το γεγονός αυτό καθυστερεί τις προσπάθειες αποκατάστασης που γίνονται εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Οι διαδικασίες του Ταμείου συχνά θεωρούνται πολύ αργές και περίπλοκες και πολλοί υποστηρίζουν ότι στο μέλλον πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα η εκταμίευση των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό ρόλο ώστε το Ταμείο Αλληλεγγύης να λειτουργεί με τρόπο δίκαιο, αποτελεσματικό και ευέλικτο. Ως συνομοθέτης και ως ένας από τους βραχίωνες της Δημοσιονομικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο οφείλει να εγκρίνει κάθε κονδύλι που χορηγεί το Ταμείο. Οι Ευρωβουλευτές ελέγχουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια και προωθούν απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει χωρίς καθυστέρηση στις πληγήσεις περιοχές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, ένα ποσό περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για έκτακτες ανάγκες, αλλά το ανώτατο όριο αυτό είναι ευέλικτο. Σε περίπτωση καταστροφών μεγάλης έκτασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήματα χρησιμοποιώντας αδιάθετα κονδύλια από προηγούμενα έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να αυξήσει τα χρήματα του Ταμείου, κάνοντας αναπροσαρμογές του προϋπολογισμού, εφόσον συμφωνούν το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Από το 2002, το Ταμείο έχει παράσχει βοήθεια ύψους σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε υποψήφιες χώρες όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Ας δούμε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Το 2021, η Γερμανία επλήγει από σοβαρές πλημμύρες. Ήταν μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Τουλάχιστον 196 άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο για να υποστηρίξει έργα αποκατάστασης. Το 2025, το Κοινοβούλιο ενέκρινε βοήθεια άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ισπανία και τη Γαλλία. Η Ισπανία υπέστη σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθιας τον Οκτώβριο του 2024. Τα χρήματα από το Ταμείο βοηθούν να καθαριστούν οι πληγήσεις περιοχές και να επισκευαστούν δρόμοι, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα ίδρευσης. Λίγο μετά την καταστροφή στην Ισπανία, ισχυροί κυκλώνες έπληξαν τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη της Μαγιότ και της Ρεουνιόν. Τα χρήματα που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησαν στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, από την ενέργεια και το νερό έως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Από τον Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο των προσπαθειών που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης διευρύνθηκε, ώστε να καλύπτει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται η παροχή βοήθεια σε πολίτες όταν προκύπτουν κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς εκφράζεται στην πράξη η αλληλεγγύη. Οι χώρες της Ευρώπης βοηθούν η μία την άλλη για να αποκαταστήσουν, να ανακάμψουν και να προχωρήσουν μπροστά μαζί. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
1: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
0: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de 3 före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
1: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2 av järnridån och kalla kriget.
0: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
1: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele 3 instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă, cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la 4 vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni. Iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτουμε. Είναι θεμέλιο της προσωπικής μας ευημερίας, αλλά και βασικός παράγοντας της παραγωγικότητάς μας ενώ επιτρέπει στην οικονομία να αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία ευτυχισμένη και συνεκτική. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η στήριξη της δημόσιας υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενισχύσει τα εθνικά συστήματα υγείας και να τα καταστήσει πιο βιώσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αναμφίβολα μερικά από τα καλύτερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο. Σήμερα, οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν περισσότερο και έχουν καλύτερη υγεία από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, παρά αυτή τη θετική εικόνα, ο τομέας της δημόσιας υγείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα και νέες τεχνολογίες υγείας και τέλος η εμφάνιση νέων ασθενειών και πανδημιών. Η πανδημία COVID-19 συγκλώνησε τα εθνικά συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες κρίσεις, αλλά και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το πρόγραμμα EU for Health για την περίοδο 2021-2027. Η θέσπιση και η εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα της υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διασφαλίσει επαρκή αποθέματα ιατρικών προϊόντων, αλλά και επαρκές προσωπικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Το EU for Health, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ώστε η προστασία της υγείας να ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως υγεία σε όλες τις πολιτικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι», η οποία στηρίζει την παραγωγή βιώσιμων και πιο υγιεινών τροφίμων. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, που συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο υγιούς περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ακόμη έναν εξειδικευμένο οργανισμό για την προστασία της υγείας μας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Ένας από τους βασικότερους τρόπους πρόληψης των ασθενειών είναι ο εμβολιασμός. Τον Ιούνιο του 2025, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Υγεία και την Ευημερία μέσω του εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά την υγεία και την πρόσβαση σε εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σταθερά την ανάγκη να γίνουν μεγαλύτερες, πιο στοχευμένες και πιο δίκαιες επενδύσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα άλλα, η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα. Ωστόσο, οι δράσεις πρόληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στον εμβολιασμό. Περιλαμβάνουν και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής μέσω της πρόληψης των λοιμόξεων. Η αντοχή στα αντιμικροβιακά εμφανίζεται όταν βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου και δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως οι καρδιακιακές παθήσεις που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στα κράτη-μέλη της. Η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ ή καπνού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, όπως τα εμφράγματα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολιτικές που ρυθμίζουν τη χρήση αυτών των ουσιών και κυρίως του καπνού. αρκεί να σκεφτούμε την αύξηση της τιμής των τσιγάρων ή τις προειδοποιητικές εικόνες στα πακέτα που στοχεύουν στην αποτροπή του καπνίσματος. Τα μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των καπνιστών. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα υγείας που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μέσω της πρόληψης είναι ο καρκίνος, η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην επικράτειά της. Στόχος της είναι να ενισχύσει την πρόληψη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο στα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μείωση του υψηλού αριθμού θανάτων από την νόσο. Όπως είδαμε, οι καρδιαγιακές παθήσεις, ακολουθούμενες από τον καρκίνο, αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν μιλάμε για τα άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως τα ατυχήματα, είναι η κύρια αιτία θανάτου, με την αυτοκτονία να ακολουθεί. Προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Και δεν είναι μόνο οι νέοι που επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπολογίζεται ότι περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας σε όλους τους τομείς της ζωής, στο σπίτι, στο σχολείο και στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, όπως τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην προμήθεια φαρμάκων. Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία για τα κρίσιμα φάρμακα. Στόχος της είναι να ενισχύσει την παραγωγή και την προμήθεια φαρμάκων μέσω ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ταχύτερων διαδικασιών, διαγωνισμών προμήθειας και διεθνών συνεργασιών. Για να λάβει συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η προμήθεια φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τη Συμμαχία για τα Κρίσιμα Φάρμακα. Η συμμαχία αυτή φέρνει στο ίδιο τραπέζι ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη-μέλη, βασικούς κλάδους, την κοινωνία των πολιτών και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με έδρα το Άμστερνταμ. Ο οργανισμός αυτός διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων, παρακολουθεί την ασφάλειά τους, αξιολογεί τις άδειες κυκλοφορίας και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας. Πέρα από την ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων και την προώθηση της δημόσιας υγείας συνολικά, είναι εξίσου σημαντική η ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες και την ηλεκτρονική υγεία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών φακελών υγείας, την τηλεϊατρική, τις φορητές συσκευές, τις εφαρμογές για κινητά, την ανάλυση δεδομένων και πλήθος άλλων ψηφιακών εργαλείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια ψηφιακή μεταμόρφωση και εναρμόνιση των συστημάτων υγείας, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη παραμένουν βιώσιμα, σύγχρονα και πάντα ενημερωμένα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. Os cinco filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2025 são Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet. Animal é um filme dramático escrito e realizado pela cineasta grega Sofia Exarchou. Sob o sol abrasador da Grécia, os animadores de uma estância insular com tudo incluído preparam-se para a época turística. Kalia é a líder do grupo. À medida que o verão se intensifica e a pressão do trabalho aumenta, as noites tornam-se violentas e a luta de Kalia revela-se na escuridão. Mas quando os holofotes se reacendem, o espetáculo tem de continuar.

0: Sache. Zum Beispiel hatte ich immer Angst davor, vor Leuten zu sprechen, und jetzt finde ich es super. Mein Lampenfieber habe ich vollkommen abgelegt, denn wer es schafft, kroatischen Teenagern Spanisch beizubringen, den hält nichts im Leben auf. Im Grunde bin ich persönlich enorm gewachsen und habe viel Selbstvertrauen gewonnen. Und ich glaube, dass es absolut nötig ist, aus seiner Komfortzone zu kommen und etwas Neues in einem anderen Land auszuprobieren.
1: Beim Europäischen Solidaritätskorps geht es nicht nur um Projekte oder politische Maßnahmen. Es geht um dich, deine Geschichte, dein persönliches Weiterkommen und deinen Platz in Europa. Mehr darüber erfährst du auf der Website des Europäischen Solidaritätskorps. Und vielleicht entdeckst du hier dein nächstes großes Abenteuer. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Schengen, Schengen, Schengen, Schengen.
3: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μία χώρα Σέγγεν σε μία χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen. It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
3: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστωθεί